0: Ό,τι ένδρε, ό,τι σοπόρτο. Γιώτε μογόγγε σπόρτιο ηρού, ολ άλμοντουστον δέλιβερε. Ο σίβε με νοτιόρον γυράκ, σφίνο βρε με γίσεκ, ως έρε. Γίμε σκούτ, μόλωνοι ο φόκος, σίβοτοκ, λάρμο, δούρβο κεζεκ, βοτσούκουκ, μπόμπα, άλλο μπόμπουκ. Ότι σαπόρτον μητ κερεσεκ.
1: Ο γκάρντου λέστε.